γίναμα, τι να το καμπανάνωσα. Νοκόμα μα τι να το γίναμα. Λίγκο λίγκο.